0: δεν πέστε σηκώς γατμάν, επώνει ο βέ. Σε καμψά καρτά σε ντζεμί με δίκ, κασέ ντζεμί σε μέτια. Φορτσί της με φάτε πως θαλούν το άνενο ντζεμ. Βρούζα μας τα μάλ, με μέγια στα μάλ γαμουρί.
1: Radio Gibson, make a difference.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.